πες τι μαψέρι και του υπότ και σκύρθες τα ούτε κλαίρ ή το ουέρ ή καλά τα ουέρ χειρθέρ.

στη μαξέρι. Την Twin Podcast και τη θες. Τάλ τα κλέρ, ή τα ουέ. Ή καλά τλεύερ χρυχέ. Τα στη μαξέρι. Την Twin Podcast και τη θες. Τα στη μαξέρι. Την Twin Podcast.